Συναμιστάμε λέγει σε Ιβλάνη σε μακτάει σε μακτάει την τσίσια κατ' σκάντσι καί τούτα μαντάπι ράδιο λαβόστεν από 88.5 FM Καγκούνα, Καγκούνα ράδιο νέα σε μακτάει ρε σε σκάντσι σε μακτάει ρε σκάντσι είναι νασιονάλ να πει εικόνα συνδιάρα σε μακτάει ρούν σημείο με τσίγαρο σκάνι καί ευαγχέο τελία νιο καντσίρα ημάρα ρήμα ημάρα τσιμπάτσι εικόνα καί τούτα μαντάπι ρε σπαξί μιλιακής καί γιουγνάλια. Según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, se llama Rimón. Se aclara que aquí se llama Alia, Cuna, Rimón, Nangastagua, Cainas, Rimón, Cuna, Ringarón, Santa Misa, Tangarón, Rukuyaktaya, que escuela, Orrello Guerrero, Sanz, se llama Shamungichi, Mekan, se llama Huya Juana, Shamungichi, Shamungichi, Santa Misama, 8 de la mañana, Tangarón, de aquí se llama Alia, Shamungichi, se llama Alia. Ya que se Evangelio rimashkachina yakchona yokanchkamona machimba chunchi nashina pikai kai yakutashkama ni hensaret chibina dos barca ni ishkano kanin kai yakupatai ya sinallara kai aichawa apinga rik runaguna chano kanin na pichibi chornoshka kanin somakli na pichibi churasha paiguna lika red mayrano kanin nashkaiga mas Simon Pedro Rimanganing, anjuri, anjuri nisha, kaimanda, kaibarka gunara, anjuri, machaima, chitapaichi nisha, churaichi, runagunari ya chachengawa. Ya, paiguna, rimashto kushkali, Simón Pedro, ya, arinunin, ya koma, ya, andilongawa, maistingawa, ya, kai li, karret, sitangawa, rinunin, manjo, kai poragatianga nisha, ichawa. Pineris Kali Shamunin Shamun Kaibi Lekish Kaibale Shamopiga Kaibi Paiguan Teshkali Jesus Riman Pedro Riman Smakdalin Senorin Yokanch Kaibeskanchin Tuk Kaituta Teshkainin Imsmana Pishkanchin Nakhir ning kang kadi meskro yang kalau cini kang kadi meskara macam mesti tangga di cini piga. Rinang kadi ngi kan ciri nang. Napi gam. Kutelia rinong ning si tanggau. Nah, ya apa yang guna cerit sekali. Aichawa. Api nong ning. Nasha subar keras. Rima nong ning. Shami cini sha. Kaya macam mana sha. Iskin di bar kari kuna. Iskin di api nong ning ashkan. Ya. Tularing kalau ning kaya bar kari tularing kalau ning. Api nong ashka aichawara.